0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Τα πρέμενα τα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.
2: You know I got it, baby. What do you want? You know I

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλού η τσέτηρη.
2: This is
0: Κάτρα FM Mixed Vibes.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM.
2: This is Business.
0: Business is
2: Κάτρα FM. Mixed Vibes. 10.

0: Αγαπημένα τα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Katra